0: Βασιλείο Ιβωτού. Άμμο.
1: Ουζό.
2: Πόσο.
1: Σουρ. Φεφέ, ο καουσίνα, γιο μακαρί, η λαμάνα, γιο λαουκά, βαλιφόου.
2: Αβουί, βέ, αμουσιο, ουσο. Πάει. Ο Enterprise Motor Group, μανκά. Ο ουσο, γιαί, καία, ουγγι. Λέει, ο μιαν φακα μοέ, λαου φέγγα, ντουίνγα. Αιώ, ακούρια, φία, φίγο, σοου, λαουκά, μαϊλούγα, λαουάλ. Ο μα, κουέγγα, καβάλ. Πικι, απου, SUV, βαν. Σο, κουέγγα, καβάλ, λέα.
1: Ο φέτ, φολτάβα.
2: Ο λε, λιμάνο, φίκο, Great South Road, μανκά. Πεύει, λέει, ο μα, σε λαού, λιμά, ο, δουα, δουα, κορφά.
3: Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau tawali.
4: O etau sa ili sinofuanga le leima sao ngale mu, a wale tau singa ma le au tawina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al pasifika, o se si o si o manga e sefe mo le whanau. O lo latou sa ili a foini faya onga pasifika, mo latou falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lau tama, pos talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ova luselau, lua ono lima, fatol fitu. Ova luselau, lua ono lima, fatol fitu.